0: Να κάγω γκίζει.
1: Να κάνει το ατδάμ.
2: Σάρκι ούρφι.
3: TAPS. TAPS. TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.